0: κολλασμένα.
1: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5. Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Ράδιο Λευκίνη.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,3.

πρωινό είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ζει.

ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απέραντη λασπότοπη και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της, αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
4: Λευκύμη 105,5.
5: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Ζήσε μαζί του.

Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

αυτό το μουσικό ταξίδι. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λιόν Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμος στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Geomag Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου 105,5 Λευκύμη.
3: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
6: Μέρα.
3: Κάποιοι το

ξεκινά με ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Κάθε μέρα είναι καλή μέρα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Να έχετε μια όμορφη

ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά.

0: Ρέμπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη της Τριπολιτσάς στην Πελοπόννησο. 1825, λήγη η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1902, γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955, ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 1962, η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969, παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: καλύτερη της μορφή.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι.
1: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή.

Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5. Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Καλημέρα! Καλημέρα, λεπτή μου. Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μπαρδέλος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασιλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974 332472 και 26610 49340.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Ακόμη μια νέα μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση, όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: καλύτερη της μορφή.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
3: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527 για κηφικά κάθε τύπου. Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Κάθε πρωί,
3: κάθε πρωί,
4: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
3: Λευκύμη 105,5.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Μία Ρισαρσέλης, η

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

ίντερνετ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Αφήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι.
1: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλής Γεωργοπάλη.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662-22691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρι. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
8: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
9: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
10: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. χρυσός και ασήμι Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Έντζο Φεράρι. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απέραντη λασπότοπη και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της, αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδιδική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: Ηλεκτρικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
6: Λευκύμη 105,5.
7: Μία Ρισαρσέλης.

Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα». Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 5 το Οκτώβρη. Έχουμε μπει για τα καλά βεβαίως στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου που έχει μπει και με θερμοκρασίες απόλυτα εναρμονισμένες με το ημερολόγιο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα είμαι μαζί σας και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ στην πολύ αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που συνηθίζουμε να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το «Σου έχω νέα» λοιπόν της πρώτης ημέρας αυτής της εβδομάδας. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα έχουμε όπως κάθε φορά και σήμερα τα τηλεοπτικά μας σε πρώτο πλάνο, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είδαμε κάποιες από τις νέες σειρές των ιδιωτικών καναλιών, από μεταφορές πετυχημένων ξένων παραγωγών μέχρι ελληνική μυθοπλασία. Πάμε να δούμε τι είδαμε αυτές τις ημέρες και τι μας έκανε εντύπωση.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές επιτυχημένες σειρές από παραγωγές από ξένες που τις πέρασαν στην ελληνική μυθοπλασία, αλλά και από καθαρόεμες ελληνικές παραγωγές. Πολύ αναμενόμενες λοιπόν ήταν, αγαπημένοι πρωταγωνιστές, πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί. Ξεχωρίσαμε έτσι κάποιες σειρές, στις οποίες θέλω να αναφερθούμε λίγο, σήμερα που είναι και Δευτέρα και είναι μια μέρα που θα μας βάλει στο κλίμα της τηλεοπτικής μας έτσι, επικαιρότητας. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά μία προς μία και θα ξεκινήσω βεβαίως με τα Μαύρα Πουκάμισα από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, για να δούμε τι ακριβώς μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης, πολύ καλό στο ρόλο του, συναντάει τον κινηματογραφικό καποδίστρια, τον Αντώνη το Μυριαγκό, στη μικρή οθόνη. Και αυτό αρκεί, γιατί είναι και μια δραματική σειρά σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου. Η μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου είναι το μεγάλο χαρτί φέτος για τη μυθοπλασία, αλλά και η πιο πολύ συζητημένη, θα έλεγα, σειρά που φέτος έχει απασχολήσει και το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τους κριτικούς. Έχουμε πάει βεβαίως στα ορεινά Χανιά, εκεί ο Μανούσος Σαψής ακρηκτικός και δοτικός και ο Σύφης ήρεμος και ισοστρεφής, η άφηξη της γοητευτικής Μαρκέλας, της κόρης του κυρίου Κιμούλη, η οποία παίζει σε αυτό το σίριαλ. Είναι και αυτό μία από τις πιο, έτσι, από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού, που μας δείχνει ότι φέτος θέλουν πάρα πολύ να μπουν όλοι στη νέα τηλεοπτική σεζόν με πολύ ωραίες ιστορίες και βέβαια να μπουν και στις ιστορίες αυτές με πολύ μεγάλη, τουλάχιστον από το Μέγκα, με πολύ μεγάλη ζέση. Αξίζει να σημειώσουμε και την επιστροφή του Νίκου Βερλέκη στα καλλιτεχνικά. Τον είδαμε και προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καλά, ο άνθρωπος αυτός, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι αγέραστος και δεύτερον ότι είναι το ίδιο γοητευτικός όπως και τα πρώτα του χρόνια που τον βλέπαμε σε τηλεοπτικά σύριαλ αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω, γιατί έρχομαι με το Κάμπινγκ αμέσως μετά να δούμε τι εντύπωση μας έκανε.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Εθνική άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη. Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Έπαθες ώρες Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωρε?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Τύπος Αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
8: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
11: Ράδιο Λευκύμη.

0: Σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Πάμε να δούμε και το ερωτικό δράμα που έχουμε στο Κάμπινγκ, μια νέα σειρά βασισμένη βεβαίως στην ομότριτη σειρά του Αλφα Κύπρου που δημιουργήθηκε από το Φώτη το Γεωργίδη και εδώ διασκευάστηκε από την Έλληνα Σολομού. Η υπόθεση είναι όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος και λογιστής, αποφασίσει να κάνει την επανάστασή του, να εγκαταλείψει δηλαδή την παλιά του ζωή και να πάει με τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και να αναζητήσει μια νέα ζωή. Ένα νέο σπίτι είναι ένα ετοιμόροπο έτσι τροχόσπιτο και εκεί ο ιδιοκτήτης του κάμπικ, ο κύριος Σοφοκλής, είναι ένας επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά. Ο Οδυσσέας ο Πασπλιόπουλος στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γιώργος Ισοστόμου επίσης από κοντά, η Βίκη Σταυροπούλου, η Χριστίνα η Χιλάφα Μέλη, η Μπέση Μάλφα, ωραία κομμωδία, μαύρη κομμωδία που προβάλλεται και αυτή από το Μέγκα με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Εσείς βεβαίως στο τηλεοπτικό κοινό θα δείξετε αν θα τύχει της ανάλογης υποδοχής.
1: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

Καλά, δεν γίνεται να αφήσουμε σήμερα που μιλάμε για τις τηλεοπτικές σειρές που μας έκαναν εντύπωση και προβλήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τον Dirty, μια σειρά, ένα δράμα που ξεδιπλώνεται με μια προδοσία, βάζοντας μέσα τη μουσική της δεκαετίας του 80 από τα τραγούδια της συγκεκριμένης σειράς. Η Μελίνα Ιτζαμπάνη και ο Πέτρος Οκαλκόβαλης των Άγριων Μελισσών εδώ έχουν πάρει το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου του Ρωσιδάκη. Να πούμε ότι η υπόθεση διαδραματίζεται στην υπέροχη δεκαετία του 1980, συγκεκριμένα στην Πάτρα το 1987. Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή, μαρκίζες. Και βέβαια να πούμε ότι πλέκεται πολύ ωραία το σενάριο με την υπόθεση ενός κοριτσιού που ξαναγυρίζει στη μητέρα του για να γλιτώσει όμως και να σημαδέψει τη ζωή της με πάθη, με φόβους, με μυστικά, ψέματα και φυσικά στο τέλος και με τη δική της τη φωνή. Ο Φάνης ο Μουρατίδης, ο Τάσος ο Νούσιας, η Κλέρια Ιρένες, η Λεωνίδας ο Κακούρης, η Ευγενία Ιξιγκόρου και πολλοί πολλοί άλλοι δίνουν ρέστα ερμηνεία στη συγκεκριμένη σειρά που αναμένεται να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές για φέτος.

0: Δευτέρα, φίλες και φίλοι, 5 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε. Στα τηλεοπτικά μας είναι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Δευτέρας και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε βεβαίως με τα νέα τηλεοπτικά σύριαλ που έκαναν πρεμιέρα τις τελευταίες έτσι βραδιές, τις πιο φθινοπορεινές και σιγά σιγά όσο καιρός θα κρυώνει, γιατί άρχισε να κρυώνει και ο καιρός, θα βλέπουμε και περισσότερα τηλεοπτικά σύριαλ, θα καθόμαστε περισσότερο στο σπίτι. Να πάμε στο Κρίνο και το Αγκάθι, μία σειρά εποχή σε σενάριο της Γιάννας Κανελοπούλου στη συνοθεσία του Ανδρέα Μορφωνιού για έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να ανθίσει. Η υπόθεση διαδραματίζεται πολύ πίσω, στην ορεινή Αρκαδία το 1959. Μια γυναίκα αποφασισμένη να εκδικηθεί για το θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται έναν άνθρωπο που του στερεί τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το περίεργο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συνέστημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ. Ερωτεύεται δηλαδή το φωνιά του αδελφού της και ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, βλέπουμε την Αναστασία την Παντούση και τον Γιώργο τον Γεροτιδάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Κατερίνα ήδη δασκάλου επίσης. Ο Γιάννης ο Τσορτέκης, η Μαρία η Ζορμπά και ένα σύριαλ που από ό,τι φαίνεται στις πρώτες του έτσι προβολές έχει αποτυπώσει πολύ θετική αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής
2: ΡΑΕ. Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρι. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονοτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκια, στη διασταύρωση Λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
0: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση. Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια. Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors. Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
1: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
1: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
1: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο
1: πιάτο σας.

0: σου έχω νέα στο ραδιολευκήμι 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Να πάμε και στις μπλε ώρες. Βεβαίως και θα πάμε και στις μπλε ώρες. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει ξαναεισβάλει αυτή τη φορά. Βέβαια, μιλάμε για το Sky τώρα, για τα μεγάλα χαρτιά του Sky. Μια στιγμή δολοφονία, δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες που μένουν στο Πήλιο, διατηρούν από κοινού μια μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα. Δύο πρόσωπα με συμβατικούς γάμους. Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε εδώ την Κατερίνα Τιστικούδη, τη Βάνα Μπάρμπα, οι οποίες νομίζω ότι είναι δύο πρόσωπα που απασχολούν πάρα πολύ με τις ερμηνείες τους. Και βέβαια η επιστροφή της Βάσιας Παναγοπούλου, ανανεωμένη και τελείως διαφορετική. Ο Βαγγέλης ο Κακιουγιώτης, η Ιζαμπέλα η Φούλοπ, η Αναστασία η Δρακά, ο Γιάννης ο Πιμενίδης, ο Ιεροκλής ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Παρτσαλάκης, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο Αντώνης ο Φραγκάκης. Είναι πολλοί που παίζουν και είναι ένα καθημερινό σύριαλ που θα έχει βεβαίως τη φθορά του, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει πολύ θετικά αποτυπώματα στο τηλεοπτικό κοινό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πάμε και στον Εμίλιο και Κλεοπάτρα που ξεκίνησε και αυτό, μια αισθηματική σειρά για έναν έρωτα που γεννιέται, επίσης από τον Sky και αυτό. Ο Sky προσπαθεί να κάνει μια διείσδυση στη μυθοπλασία φέτος, δεν ξέρω αν θα τα πάει πολύ καλά. Σημασία έχει ότι έχει έτσι δημιουργήσει ένα κοινό που φαίνεται ότι τα θέλει και τα σύριαλ. Το έχουν βάλει στην απογευματινή νομίζω ζώνη, εκεί που απέναντι έχει πάρα πολλά τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα πάει, προβάλλεται από τον Sky μέχρι στιγμής και τα πράγματα δείχνουν ότι στην τηλεοπτική μάχη την καθημερινή κρατάει γερά.

0: έρχεται και στο νέο πρόγραμμα, πρέπει να πούμε, της ΕΡΤΕΝΑ και ξεκινάει από σήμερα, γι' αυτό και το αναφέρω, οι Κουτσουπιές. Ένα καθημερινό κωμικό σύριαλ σε ιδέα την Τίνα Σκάσιου, όπου η υπόθεση είναι όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ρημώσουν οριστικά, μια τολμήρη πρωτοβουλία έρχεται με μια αγγελία που καλεί τους κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Όπως καταλαβαίνετε, οι Κουτσουπιές είναι ένα χωριό το οποίο έχει ανάγκη από κατοίκους. Να εγκατασταθούν λοιπόν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή, μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους, πυροδοτώντας πολλές συγκρούσεις. Θανάσης Κουλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρας Στογιάννη, Άννα Μενενάκου και πολύ ακόμα έρχεται σήμερα στην ΕΡΤΕΝΑ και όσοι έτσι αγαπάτε αυτά τα σύριαλ της ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Virou. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Ολυμπιακός Φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασιλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
0: Μία Ρισαρσέλης, η

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορή 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662 22691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Και να πάμε σε ένα ακόμα σύριαλ που ξεκινάει σήμερα, 5 του μηνός, έρχεται στον Αλφα και μιλάμε για τις κόρες της Αρετής, μια δραματική σειρά βασισμένη σε ένα τουρκικό φορμάτ, σε σενάριο της Κατερίνας της Γιαννακού, μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Η υπόθεση είναι ότι η Μαριάννα του Μασάτου υποδίδεται την Αρετή, μια χείρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι και αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της όλα όσα εκείνη στερήθηκε, οπότε βάζει όλα τα μέσα σε εφαρμογή, και τα καλά και τα λιγότερο, και θεμητά και αθέμητα. Και βέβαια πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας κουβαλιούνται, υπάρχουν κάποια μυστικά, κάποιες ανεκπλήρωτες επιθυμίες, κάποιες οικογενειακές ρογμές. Σήμερα λοιπόν 5 Δεκάτου από την τηλεόραση του Αλφα το συγκεκριμένο σύριαλ.
2: Μας ζητήσατε όλες

Και να κλείσουμε με μία ακόμα κομμωδία, η οποία θα έρθει στην ΕΡΤ, αλλά θα έρθει στις 10 του μηνός. Μιλάμε για το TV Land, μία ακόμα κομμωδία, η οποία η υπόθεσή της είναι μια ιστορία από μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα μια νυχτερινή, έτσι, καθημερινή σαπουνόπερα, την απαγορευμένη ΕΔΕΜ, και εκεί έχει μπερδέματα και τελικά οι ζωές αρχίζουν να μοιάζουν περισσότερο και των ίδιων με τη σαπουνόπερα που προσπαθούν να σώσουν. Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι δηλαδή διαδραματίζεται όλο αυτό. Έρχεται στις 10 του μηνός από την ΕΡΤ 1.

0: Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι. Κλείνουμε σήμερα το Σου Έχω Νέα της 5ης του Οκτώβρη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας και με τις εκπομπές μας. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλή μας εβδομάδα. Να έχουμε ένα όμορφο φθινόπωρο όλοι και μια πολύ ωραία σεζόν. Γεια και χαρά σε όλους.
2: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα.
3: Έχει όνομα.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ζήσε την εμπειρία.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
0: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
2: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
2: Τεχνολογικά

Ό,τι ακούτε είναι ένα και δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη της Τριπολιτσάς στην Πελοπόννησο. 1825, λήγει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1902, γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955. Ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. 1962. Η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969. Παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου.

0: Ελάχιστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 6

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατό σας σύμμαχος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
2: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λιόν Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμος στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάι Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
4: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίμη.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερες κυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
8: Ράδιο Λευκίνη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

Ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ρυγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
6: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Το ακούς κάθε μέρα, κάθε μέρα.
10: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
6: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κάτω από νερό και λάσπη καλλιέργειες και χωριά της Κρήτης μετά την πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή και κυρίως στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 27, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, επισημένοντας ωστόσο ότι η πορεία της οικονομίας θα δοκιμαστεί από το ακριβότερο χρήμα, τις ενεργειακές ανατιμήσεις και τη μετάβαση στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα σπίτια ακριβαίνουν, τα εισοδήματα μένουν πίσω στην Ελλάδα, διαπιστώνει ο οίκος Morningstar DBRS. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ανατρέποντας το μικρό προβάδισμα που έδιναν στον τελευταίο οι δημοσκοπήσεις. Ο θάνατος εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Ανατολικής Σιβηρίας έχει οδηγήσει σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στην παρακολούθηση 189 ανθρώπων για πιθανή έκθεση στην Όσο.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
5: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας

άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Πάροφ. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Πιλάτες Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιάννητσα. 28 Καλαμάτα.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά

0: της μορφής.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μπανδέλης Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιε Θεόδωρη, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Μία Ρισαρσέλης, η

σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962 σαν σήμερα βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974 σαν σήμερα ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003 σαν σήμερα το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: άδειο.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
3: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
2: Ράδιο Λευκύμη.
3: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
2: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
4: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκιμάσες.
4: Τι να δοκιμάσω ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
8: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
9: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
8: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
9: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.
2: Ράδιο Λευκύμη
10: 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.

Η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης, τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
1: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
1: Μία Ρισαρσένης, η

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100,3.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: καλύτερη της μορφή. Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι.
0: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
3: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερας σκυροδέματος, τούβλα, γύψος ανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρι θα πας να τα βρεις.
4: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
5: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
4: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
5: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
4: Λαγκούνα.
5: Λαγκούνα.
4: Όλη η ομορφιά στο
5: πιάτο σας.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
9: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
10: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση.

Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα drones, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 21-25. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
4: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη. Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκύμης. Στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
5: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Πιλάτες Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. σταθερή αξία.

0: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά,

0: Ιατρός, ελαιοκομεία, ότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

0: επικοινωνούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
1: Ράδιο Λευκύμη. 105,5.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
4: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
5: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 266104940.
6: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες.
6: Τι να δοκιμάσω ωραία?
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιάκι Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Μια φορά σαν σήμερα.
9: 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη της Τριπολιτσάς στην Πελοπόννησο. 1825, λήγει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από το Κιουταχή. 1902, γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955, ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. 1962, η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969, παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου.
10: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
11: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-02290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
3: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
6: Πάρε Γεωργοπάλη.
5: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
7: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
8: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
9: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, Αγίων Αναργύρων, Ρυγλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
10: The Yard Corfu Spine Pilate Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ. Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
3: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
6: Δοκιμάσες.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, το θες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105.

0: αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάιν Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα με τον Μάρκο Νικόλιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ώστε να τα πήκε σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σιμών Μπάνζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό. Με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζιβκοβιτς. Μέσω επίσημης ενημέρωσής του, ο Ηρακλής γνωστοποίησε πως επιστρέφει στην έδρα του το Καφτανζόγλιο Στάδιο.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
0: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκήμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
0: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.

0: Ελάχιστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχανή.

μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
5: Να στον αδειάσει πάλι.
3: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
7: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
8: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
7: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
7: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
8: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
9: Διαφημίσεις θέλω.

0: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
6: Δοκιμάσες.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
5: Μπουκιάκι Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962 σαν σήμερα βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Hughes. Το 1974 σαν σήμερα ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003 σαν σήμερα το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts

Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα.

0: ποιότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα drones, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 2021-2025. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης, τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Λάρης Αρσένης,

0: Υπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κώστα, θέλω κάτι.
3: Τι θέλεις, αργάνα μου?
2: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
3: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
2: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
3: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
0: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
1: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω. Έρχονται Χρήστος Μενδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτη αυτή του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: το σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιάκι Συγχώριο, το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
3: Αγή Θεόδωρη, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
3: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Με το Σπύρο Βροχίδη.
4: Ενδρέα

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Πάνω Σκιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, για την Κυριακή και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων για το Βαγγέλη.

Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για την Ελένη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Βασιλικής. Το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
0: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
2: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
5: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11 στο ράδιο Λευκύμη.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, μία επιλογή της Αθανασίας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές για το Σταύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, και πρώτη-πρώτη έρχεται η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
2: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
3: Δοκιμασές.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
1: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
2: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
2: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
5: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου, θα θες να με βρεις για την Κυριακή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Σαν σήμερα το 1949 είναι οι 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, όπου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Σαν σήμερα το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Τέλος, σαν σήμερα το 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο για την Άννα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Ελπίζω να περάσατε τέλεια με τις μουσικές επιλογές που κάναμε και τις δικές σας αφιερώσεις. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.